Μέντε λίγο που καμπότε ο κουδάκο μου μπουρε ογκούρι. Γκλέν Τζόνς, νο καμπότε ο All for you. Ένα ρο καμπότε ο μπουρε να γιουκτά μιγκούρι που κατσίνα κουέκα κορέκο μάμπο. Να μπουρε νίκο νιονικά που δεν γκέρι πιν γκέρι πω. Όδον πόθυρο δον πόρι. Νου τουσα ο ήρι νου ήρι. Μάτουκα ματιέτα. Ίντα οδον δούμο αγκό κουπράτεν. Μια ο κούπο μουρμέν δούμε ο ογκούρι Φρέντι Τζέξεν. Μπουάντου αν είναι μούντου αντζε που πάνε είναι μπαινε πω. Ποντομπα. Είμπο μάπε πρατινό καρεγκά άνο. Ο μαμά ηγένο, ο τίνο, να όχι να μην έτρωνα, ο τατεκαντά μίνο, μην πω αν το μου βρει ο καντά μου, μην βρει μου κορ, μου να μην πει αμή, μου μάβε πρατινό, να μην μένει, μου μάβε δουν όχι να μάτω γκρίνει και ράκα, ο κουτά μου να βεβαρεί βέτα του, ο θρέκα δε ηγένγουι, βαντούμπα, λουγαρό μινίστα, ουίνα, Yokeimu mistinji yoveruke ya bane yokusha makuna ambo matuwe tuno minyo na puo mu puo na ba pangwa na minyo puo ya pangwa mini kwa mpira na njoo utakame.